0: Πολύ γουρουγουρου.
1: Μακινιονέ. Καβόρα. Καβόρα. Καβόρα. Ρουίμπορ βόλερουα.